0: Συγγνώμη. Τι ξέρει τι είναι το θεατρικό της. Που να ανάβει το τέμπα στην ίδια στην αλήθεια αν το κρυβάζει σου.
1: Αχ, σου άιτα.
0: Δεν είναι η αλλαγία, δεν το παράγει με το κύριο. Δεν είναι η αλλαγία, δεν είναι η αλλαγία. Αν θα λέω πως είναι.